0: Τόσο για κοινό.
1: Για πιο κοινό.
0: Tiger terms on a red 2016 Ford F-150 X-Version 427 to a Stephen Point out of ARAV, Senescope.
1: Hey, well.